Τούτη η μουσική συλλογή σας προσφέρει μια σειρά από παλιά ιδιόμενα τραγούδια, όπως αυτά διασώθηκαν στην Όλυμπο της Καρπάθου. Τα περισσότερα από αυτά είναι σπανιότατα και εντελώς άγνωστα στους νεότερους Ολυμπίδες τραγουδιστές. Τούτη η προσπάθεια διάσωσης, παρουσίασης και αναβίωσής των γίνεται την ίστατη στιγμή, λίγο πριν ο χρόνος προλάβει να τα εξαφανίσει για πάντα από τη ζωντανή παράδοση. Η προσφορά έτσι γίνεται διπλή, αφού αποτελεί από τη μια έκφραση τιμής και ευγνωμοσύνης ιστορικής προς τις παλαιότερες γενιές των Ολυμπητών, τις γενιές που χάλκεψαν μέσα στους αιώνες μιαν υπέροχη μουσική και ποιητική παράδοση, και από την άλλη προσφορά στους νεότερους, που σήμερα περισσότερο από ποτέ, μέσα στο άγχος και την πολιτιστική ισοπαίδωση του καιρού μας, αναζητούν παρόμοια ελληνικά μουσικά ακούσματα. Πρώτο τραγούδι, το επιτραπέζιο «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», τραγούδι πανάρχαιο, το πιο παλιό από όσα σώζονται στον τόπο μας και ίσως το πιο παλιό γνωστό νεοελληνικό τραγούδι, αφού τόσο το ποιητικό του κείμενο όσο και η μελωδία του ανάγονται στην εποχή των ακριτών ηρώων, στην μεσοβυζαντινή περίοδο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δε

0: τη γέρο.
1: Δεν πέφτω πέρα στο γέρο, έλα.

Come on.

Χρήσιμος! Χρήσιμος!

Hey!

0: τα θέλω με τα γερά.
1: Τα θέλω.

βασίλη που στο

αγαπάς

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

πραγμάτων αγάπης και λατρείας προς την πολύ αγαπημένη μας γενέτειρα, δεν ξεχνούν ποτέ τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμά μας, ειδικότερα δε την πλούσια και πανέμορφη μουσική μας κληρονομιά. Η ταινία που ακούγεται είναι ένα αφιέρωμα στους γονείς μας. Μαγνητοφωνήθηκε το φθινόπωρο του 1997 από όλους εμάς τους νέους που οικειοθελώς εργαστήκαμε για την πραγματοποίησή της και αποτελεί το πρώτο δείγμα της δουλειάς.

Όταν για την εθνική του δράση οι Ιταλοί πήραν απόφαση να τον εξορίσουν, σε κάποιο γλέντι τις παραμονές που θα έφευγε, ο Μιχάλης ο Γιαννουρίς του αφιέρωσε την ακόλουθη μαντινάδα.

κορφή στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές υπήρξε ο δάσκαλος ο Γιάννης, μια σπάνια μορφή του τόπου μας, που μέσα στην καρδιά του είχε κλεισμένη βαθιά την Ελλάδα, την Όλυμπο, τη Λευτεριά. Κατεβαίνοντας μια μέρα, γιορτή του προφήτη Ηλία, με τη συντροφιά του προς το χωριό και αγναντεύοντας από το ψηλό βουνό του Άγιου πέρα την Κρήτη, Λεύτερη και Αδούλωτη,

ο ασιλιάς Ζητιάνος. Μια φορά και ένα καιρό είχε δύο ιτώνους. Ο ένας είχε μια κόρη και ο άλλος ένα νείο. Ελέασι πως αν είναι να με αλλήνουν τα παιάτων ή να τα παντρέψουν. Μια κοίτο φίλη να ενού και συγγενείες. Ο καιρός επέρνα και τα παιία με αλένα. Αμυγονέοι του παλικαρίου ερκοντίνα, επειδή στον ίσιασεν η τύχη και η κόρη το φτωχή. Για κοινοά έτεινε θέλα πιο για νύφητο και ραωνιάσα τον ιό του με μια νεχούμενη. Ετότε στις κόρες η μάνα λέει στον άντρα της, «Για το ινάντι τον έβγα στη στράδα και φέρε όποιος σου παντήξει πρώτος. Όποιος θέλει ας είναι, κουτσός, στραός, πώς λέει η παρομία, η μοίρα μου τον άντρα μου καλό το θέλει κάμι». Όσα τα λέαν αυτά ή το μούχριασμα. Ήφιε λοιπόν ο άντρας της για να κάνει ό,τι του είπε η γυναίκα του. Όσαν επορπάτηξε κάμποσο, ήβρεν μπρος του έναν ζητιάνο. Αμ' αυτός ο ζητιάνος ήταν ο ασιλιάς. Αβούβγε για να μην τον εγρονίσει κανένας, να ή τι να λέει και τι να σκέφτεται ο κόσμος για λόγου του. Ετράβατο λοιπόν, ετράβατο και εκείνος σαστισμένος του λέει, «Πού με παίρεις ανθρώπε μου?» Έτσι και έτσι του λέει, «Η γυναίκα μου με πόλικεν όποιον ευρώ μπρος μου, όποιος θέλει ας είναι, να της το πάρω να το παντρέψει με την κόρη της». «Πού να ξεύρει ο κακόμοιρος ο οποίος ήτο?» Ετότε ο ασιλιάς του λέει, «Αν με θέλεις τον εσώ ένα ζητιάνο να πουρίζει τις στράδες και τη διανεύγει?» θέλω το, μόνον έλα να φύομαι». Και πάσει στο σπίτι. «Ήε την κόρη, ένε μίλησε, αν με μια βολά ήρεσέ του. Επαντρεύτησα». Το συνήγατο της είπε, «Εγώ τώρα πάω να ζητιανέψω. Αργά θέλω να ηρίσω». Ελιάγε και εκείνη να σηκώσει τη μαξελάρα και βρίσκει από κάτω 8 πεντόλιρες. Εσκεύγετον, να με πάλι δεν είπε τίποτε. Την άλλη ημέρα ξανάφιεν ο άντρας της να πάει στη δουλειά του. Πάει πάλι να σηκώσει τη μαξελάρα και βρίσκει 25 πεντόλιρες. «Πού τις ήβρε μάφε ο άντρας μου τις πεντόλιρες? Εκείνος είναι ζητιάνος. Πού να ξεύρει πώς εκάεται στο θρόνο?» Αρκά όσαν ήρθε της είπε, «Επροσκαλέσα μας στο γάμο του ιτώνου. Εγώ εν μπορώ να έρθω. Αμεσού να στολιστείς, να άλεις και τις πεντόλιρες και να πάεις». Και τσιά τα κάμα. Όσαν είναι ο Αμπρός τη γυναίκα του ζητιάνου, ας μην ήθελε να πάρει την αιγή του. Είχαμε πόλεμο τρικούβερτο με τη μάνα του και τον πατέρα του. Αμε τώρα του λέανε παντρεύτη. Εν ξεύρω τίποτε. Εγώ την εάπου κι ας μου την ευείεται. Τα τάθελα γιώ τα μαϊδιά. Ελάτε να πάμε στο βασιλιά να τη χωρίσει ή δε μία να σκοτωθώ. Τα να κάμουν που εν είχαν αλωνίο. Εξεκινήσαν να πάσει στο βασιλιά και παρατήσα και το γάμο. Εφωνιάξα και τη γειτόνισσα και το πατέρα της και τη μάνα της. Εκείνη εσαστήσα. Εν η ξεύρατά τους ήθελε ο ασιλιάς. Εκείνος λέει της κόρης, «Άκου κόρη μου, ετούτο άτο παλικάρι θέλει να σε χωρίσει από τον άντρα σου και να σε πάρει η νέκα του. Θέλεις τον εσού? Ο οποίος είναι ο άντρας σου?» «Ένα ζητιάνος είναι βασιλιά μου, τον να πω, το χωρίζω». «Ετότες λοιπόν να φωνιάξω με όλους τους ζητιάνους να μας το γήξεις, να ούμε να θέλει αυτός να χωρίσετε». Ήβγαν ανθρώποι του ασιλιά στην πόρτα και φέραν όλους τους ζητιάνους. Αν με κανείς εν ήταν ο άντρας της. Η κόρη έγινε να σκάσει από το κακό της. Όσο την εθώρινε ο ασιλιάς τον λέει, «Να μη φύγετε, έχω εμείς τη αβουλιά να μεν να ερίσω γλίωρα». Και αξάφνου μπαίνει ένας ζητιάνος. Τρέχει η κόρη στην αγκαλιά του και λέει, «Ετούτος εάν είναι ο άντρας μου, έτω να αλλάσω με κανένα». Σε αυτά τα λόγια απάνω εξέσκησε ο ασιλιάς τα ρούχα του ζητιάνου και από μέσα ήταν ντυμένος βασιλιάς. Όλοι επομείναν με ανοιχτό το στόμα. Η γυναίκα του από ποτέ ενίαλε με το νου της τέτοιο πράγμα, να την παντρευτεί ο ασιλιάς. Η μάνα της, ο πατέρας της, αμε προπάντων ο υποψήφιος γαμπρός. Όλοι εσαστήσα, επαραμορήσα. Ο Αμπρός ήφιε πρώτος, σκασμένος και ντροπιασμένος μαζί με τους αϊκούς του. Επόμενε ταντρόινο, χαρούμενο και ευτυχισμένο
και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Ραδιοτσάμπουνο. Η Λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της Αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Όταν πήγε στην Αθήνα ένας Ολυμπίτης, συνηθισμένος όπως ήταν να παίρνει τσιγάρα Βερεσία, πήγε να αγοράσει τσιγάρα από κάποιο περίπτερο. «Δώσε μου ένα πακέτο τσιγάρα και γράψε το κουμπάρε». «Κουμπάρε, εδώ δεν γράφουμε», του λέει ο περίπτερας. Και ο Ολυμπίτης του λέει αφελέστατα: «Μπράβο μνημονικό να που έχετε στην Αθήνα».

Η Αλεπού Κρητής. Μια φορέα και ένα καιρό ήρκε τον ένας άνθρωπος από το αφάνι και ως αν ήρθε στη Κυμαρέα είχε πυρκαγιά. Και εκεί άκουει έναν οφή να λέει «Σώσε με άνθρωπέ μου κι ό,τι μπορώ και γιο θέλω να κάνω για σένα». Ίσβησε ο άνθρωπος τη φωτία, ίσωσε και το οφή και απέει τον τύλιξε στο λαιμό του. «Ε τώρα» του λέει «θέλω να σε φάω». «Γιατί είναι να με φάει σαν που σίσωσα». «Ε, μου είπες ό,τι μπορώ θέλω να κάνω για σένα. Μη με φάεις ακόμη να φωνιάξω με το άλλο, να το άλλο με κριτή. Φωνιάζω το άλλο. Καλό μου άλλο, ολιά έχουμε μια διαφωνία και θέλουμε να σε άλλο με κριτή». Έρχεται τ' άλλο, λέω του την υπόθεση και λέει «Να σε φάει, επειδή εσείς οι ανθρώποι είστε κακοί». «Θωρείς», λέει «να σε φάω. Μη με φάεις ακόμη, να φωνιάξω με και την Αελέα να τη βάλω με κριτή». «Φωνιάζω την Αελέα. Καλή μου Αελέα, ολιά έχουμε μια διαφωνία και θέλουμε να σε άλλο με κριτή». Έρχεται η Αελέα και της λέω την υπόθεση και εκείνη τον λέει «Καλά θέλω να σου κάνει να σε φάει. Επειδή στα αφεντικό μου, τώρα που είναι στοιχοποιό, μου ρίχτει τα απόπαθνα να φάω. Μη με φάεις ακόμη να φωνιάξω με και μια Αλεπού να μας πει και αυτή τη γνώμη της». Αν με εκείνος, ως αν ελιάγε να τη φωνιάξει, της είπε κρουφά κρουφά «Σώσε με και να σώκω πέντε μπούλες και ένα πετινό». Και η Αλεπού ως αν ήρθε, εχάνει καιρό και λέει στο οφί «Πού σου είναι σου ως αν ήπιασεν η φωτία». «Εκεί απάνω» και της ήξεν ένα τείχο. «Ψώματα» λέει, του λέει εκείνη. «Στάσου να πάω να με εις», λέει το οφί και πάει. Επήρε τότε δρόμον ο άνθρωπος και γλίτωσε από το φύ. Καπέει ήαλε μέσα σε μια μπουρδα κάτες και σκύλους και την ίωγε στην Αλεπού και της είπε να κλειώσει την πόρτα του κελίου της και να την αδειάσει. Πάει κι αυτή στο κελί της, ίδιασε την μπουρδα και ήταν ναή. Αντίς για μπούλες και πετινών είχε μέσα κάτες και σκύλους και χυμή ξαναπάνω της να τη ξεσκίσω. Επήρε δρόμο κύφια τρομοκρατημένη και φώνιαζε. «Ποαράκια μου, ποαράκια μου, καλά να πάθετε και μη ο πάπους σας είτε ο κριτής, μη ο αφέντης σας και ας μην εμπαίνετε κι εσείς».

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Έπαιξαν Τσαμπούνα Ηλίας Μινατσής, Λύρα Δίνος Καστελοριζιός, Λαούτο Γιώργος Πρωτόπαπας και Βασίλης Διάκο Μανώλης. Τραγούδησαν κατά σειράν Κώστας Τσαμπανάκης, Βασίλης Διακαντώνης, Νικόλαος Ασπράκης, Βασίλης Πρεάρης, Βασίλης Κελεπέσης, Ηλίας Λεντάκης, Βασίλης Χειράκης, Ηλίας Κοντονικόλας, Αντώνης Κωστάκης, Φώτης Παυλόπουλος, Γεώργιος Ακέλης, Αντώνης Κρητικός και Κώστας Αντιμισιάρης.

0: Προς το τέλος, πέτρα κι ουρανός, ατέλειωτο πέλαγος, νεκρική σιγή, στεγνό το δάκρυ, άνυδρη καιρή, πικραμένη όλυμπος, δέος ερημιά παντού, λιγοστό το φως, κι εσύ λαξεμένη στη πέτρα κλαις. Πόσο με τρομάζει ταύριο, μάνα μου, θλίβομαι σαν βλέπω τη δύση σου, κλαίω, πονώ και επαναστατώ, βλέποντας στο παζάρι τις αξίες σου.
1: Αμέσως παίρνει τη συνέχεια ο δάσκαλος ο Παυλίδης.

0: Αυτό ήταν, παιδιά.
1: Ωραία.
2: Μπράβο.
3: Κάτσε να προσπέρισουμε τώρα. Ήρθανε
4: η λίρα μας, η κακιά σε πέτρο.
0: Μαζέψε τα ρομπή.
3: Έχουμε θέμα με το τρόλεϊ πάλι.
0: Όχι, όχι. Με το τραμ.
3: Έχουμε θέμα με το τραμ. Πού.
0: Πάλι το τραμ. Πάλι το τραμ.
1: Με το τρέμ.
3: Πού. Τι λοιπά, τι ώρα πρέπει να φύγουμε. Είναι 11 και 10. Μισή ώρα και να φύγουμε.
0: Εδώ.
5: Έχει ακόμα.
1: Μία περίπτωση. Έχει ακόμα. Σταματήσω.
3: Άλλο να σταματήσω τη δημοσίευση. Άλλο να κρατήσω
1: το παιδί. Γιατί με την
3: αφαλή. Δεν θέλει, δεν θέλει. Δεν θέλει. Δεν θέλει.
0: Καμώ τα σιγάρα σου.
1: Γιατί κλείνει το μαγαζί.
3: Κλείνει
1: το μαγαζί.
0: Ε.
1: Κλείνει το μαγαζί.
0: Γιατί να. Κλείνει παιδί μου. Ε. Πώς θα λέμε όσο
1: ξεκινάτε. Ξεκινάμε να μας κάνουμε πράγματα.

0: Nice to meet you.
1: Thank you.
0: Ah, we thank you.
1: And I hope we meet next year.
0: Me too, me too. Thank you very much. Thank you.
2: Όχι, είναι το... Δεν είναι, όχι.
0: Όχι. Έλα, φίλοι μου.
3: Η ώρα σου είναι της Ελλάδας.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν την αλλάξα.
3: Έχουμε καιρό ακόμα, έχουμε καιρό.
0: Μαζί διαφύγουμε. Θα έρθεις μαζί μας.
3: Ναι, θα πάω μαζί σας.
0: Κανόνισε εσύ την ώρα. Όταν φύγουμε.
2: Εντάξει. Για το μαγαζί που δεν είναι μισομέρι.
3: Εντάξει.
0: Λίγο, λίγο, εντάξει, λίγο, λίγο. Δεν πειράζει. Γεια σας, καλά φίλιδα. Γεια σας, Παπαγιάννη.

0: Νοσταλγία και υπόσχεση. Ο τόπος που γεννήθηκα, θάλασσα και θυμάρι. Το χώμα και ο βράχος του, Άγιο προσκυνητάρι. Στη ξενικιά τώρα κι αν ζω, Διαφάνη μου δε σε ξεχνώ. Πώς ήθελα στου Διαφανιού τα κροθαλάσσινά μου, να δροσοπελαγίζομαι πάνω στα χείλητά μου. Εγώ κι αν ξενιτεύομαι, εσένα ονειρεύομαι. Να ξαναγίνομαι παιδί, στον άμμο του να τρέχω, στα διάφανά του τα νερά, πίκρες καημούς να βρέχω. Μάνα θάρτο καρτέρα μου, ας είναι και στα γέρα μου. Όμως αυτή τη θάλασσα και το γλυκό να γέρι, το καμαρώνω δυστυχώς μόνο 5-6 γέρι. Όταν χιονίσει θα εναρτώ στο χώμα σου να αναπαυτώ.
1: Νιωτής και Κομνηνός, Ζερβός, Χορός, Καρπάθος.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Τον Οκτώβριο του 1940 η Ιταλία κηρύττει τον πόλεμο κατά της Ελλάδας. Η Δωδεκανήσι, λόγω κατοχής της ιδιαίτερας πατρίδας

αξίας. Παρόλα αυτά και χωρίς κανένα να τους υποχρεώνει, όλοι οι δωδεκανήσοι που βρισκόντουσαν στην ελεύθερη Ελλάδα, αφήνοντας άλλοι τις σπουδές τους και άλλοι τις εργασίες και οικογένειές τους, έτρεξαν να καταταγούν εθελοντικά στο Σύνταγμα Εθελοντών Δωδεκανησίων, ζητώντας να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή τον τύρανο της ιδιαιτέρας τους πατρίδας. Μέσα σε αυτούς ήταν και οι Ολυμπίτες. Βασιλαράκης Εμμανουήλ του Βασιλείου, Βασιλαράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, Βασιλαράκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Βασιλαράκης Νικόλαος του Μιχαήλ, Βλαχάκης Εμμανουήλ του Μινά, Βλαχάκης Νικόλαος του Μινά, Γεράκης Νικόλαος του Βασιλείου, Γεωργάκης Γεώργιος του Αντωνίου, Διακαντώνης Ηλίας του Κωνσταντίνου, Διακομανώλης Βασίλειος του Νικολάου, Διακομανώλης Ιωάννης του Νικολάου, Διακομανώλης Νικόλαος του Εμμανουήλ, Δράκος Κομνηνός του Νικολάου, Δράκος Μινάς του Νικολάου, Καναβός Εμμανουήλ του Βασιλείου, Καρανικόλας Βασίλειος του Νικολάου, Καρανικόλας Ιωάννης του Νικολάου, Καρανικόλας Μιχαήλ του Νικολάου, Κοσάρης Μιχαήλ του Βασιλείου, Κρητικός Γεώργιος του Εμμανουήλ, Μαραγκός Εμμανουήλ του Γεωργίου, Μαραγκός Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Μαραγκός Κωνσταντίνος του Αντωνίου, Μαστρομανώλης Βασίλειος του Εμμανουήλ, Μαστρομανώλης Βασίλειος του Μινά, Μαστρομινάς Κωνσταντίνος του Νικολάου, Μινατσής Εμμανουήλ του Ιωάννου, Μινατσής Μινάς του Ιωάννου, Μινατσής Μινάς του Νικολάου, Μινατσόπουλος Παύλος του Γεωργίου, Μπαλάνος Ιωάννης του Μιχαήλ, Νουάρος Βασίλειος του Νικολάου, Νουάρος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, Νταΐς Νικόλαος του Βασιλείου, Νταργάκης Μιχαήλ του Ιωάννου, Οικονόμου Κωνσταντίνος του Αντωνίου, Ορφανός Βασίλειος του Νικολάου, Παπα Βασιλείου Κωνσταντίνος του Βασιλείου, Παπα Βασιλείου Μιχαήλ του Βασιλείου, Παπα Βασιλείου Νικόλαος του Βασιλείου, Παπα Μανώλης Εμμανουήλ του Νικολάου, Πακούλης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ, Πρωτόπαπας Αντώνιος του Κωνσταντίνου, Πρωτόπαπας Εμμανουήλ του Αντωνίου, Ρουσάκης Γεώργιος του Ιωάννου, Ρουσάκης Μινάς του Ιωάννου, Σακέλης Γεώργιος του Μιχαήλ, Σωτηρίου Γεώργιος του Πέτρου, Θασαρόνης Νικόλας του Μιχαήλ, Φουντής Αντώνιος του Ηλία, Φουρτίνας Εμμανουήλ του Γεωργίου, Φραγκίσκος Γεώργιος του Μιχαήλ, Φραγκίσκος Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Χαλκιάς Γεώργιος του Αντωνίου, Χαλκιάς Ηλίας του Αντωνίου, Χαλκιάς Εμμανουήλ του Ιωάννου, Χατζιαντωνίου Νικόλαος του Μινά, Χατζιαντωνίου Φίλιππος του Αντωνίου, Χατζημιχάλης Κοσμάς του Κωνσταντίνου, Χιώτης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Χιώτης Φίλιππος του Σωτηρίου, Χρυσοχέρης Ιωάννης του Νικολάου. Μετά τη συνθηκολόγηση, όσοι επέζησαν πεινασμένοι και ρακένδυτοι, ήρθαν περπατώντας από τα βουνά της Αλβανίας μέχρι την Αθήνα. Άλλοι έμειναν εκεί, παίρνοντας μέρος στην εθνική αντίσταση, και άλλοι έφυγαν κρυφά για τη Μέση Ανατολή και την Αίγυπτο για να καταταγούν στις εκεί ελληνικές στρατιωτικές μονάδες.

Συρματικός. Η αρχή του γλεντιού στην Κάρπαθο. Ένας βοσκός κατένε από το Κορφοβούνι. Έχει το σκούφο του στραά, πλεμμένα τα μαλλιά του. Κι έχει το σκοράβδι του στον ώμο του ριξίμιο. Στο δρόμο που κατένε χάροντας του παντίτσι. «Πού σου, Λεβέντη, πούρκεσαι και πόθε κατένεις?» «Από τη μάντραν έρχομαι στο σπίτι μου για ένω, να πάρω ρούχα και ψωμί και να ξαναηρίσω. Με γόρκο με παξαργητού να πάρω την ψυχή σου. Άις με χάρε να χαρώ 5 χρόνους να ζήσω, πέχω γυναίκα για μικρή και δε της πρέπου μαύρα».

Ο ίδιος τραγουδιστής, αμέσως μετά την απελευθέρωση, απευθυνόμενος στον αμφιθέατρο τότε του ελληνικού στρατού Μινά Αντωνίου Χατζιαντωνιάδη, που μόλις είχε επιστρέψει από τη Μέση Ανατολή, είπε

Το τραγούδι για τους κοντραπατζίδες, τους τολμηρούς λαφρεμπόρους που ξεκινούν για ρυψοκίνδυνη επιχείρηση λαθρέας μεταφοράς πυρομαχικών και καπνών, είναι επίσακτο στην Όλυμπο από την Μικρά Ασία. Το μετέφεραν Ολυμπίτες που πήγαιναν να δουλέψουν στη Σμύρνη ή σε άλλες πόλεις των Ανατολικών παραλίων μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Το ύφος του τραγουδιού, ποιητικό και μουσικό, το ίδιο το θέμα του, καθώς και η ηθοπευτική προσφώνηση διαβρίμου, προδίδουν αυτή την καταγωγή του. Αναφέρεται στα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας στο Ανατολικό Αιγαίο, τότε που το λαθρεμπόριο ανθούσε στα νησιά και στα παράλια. Η εκ μέρους του Οθωμανικού κράτους επιβολή φορολογιών σε διάφορα προϊόντα, καθώς και η παραχώρηση μονοπωλιακής εκμετάλλευσής τους σε μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, έπληται κέρια τα οικονομικά συμφέροντα των νησιών, για τα οποία ως τότε η μεταφορά εμπορευμάτων από τη Μικρασία αποτελούσε έναν από τους βασικούς άξονες της οικονομίας τους. Οι οικονομικές ανάγκες που προέκυψαν σε συνδυασμό με την ναυτική εμπειρία και τον τολμηρό και ρυψοκίνδυνο χαρακτήρα των νησιωτών οδήγησαν στην έξαρση του λαθρεμπορίου, του κοντραμπάντου. Οι κοντραμπαζίδες, με γρήγορα και ελαφρά πλοία όπως τα παλαιά πειρατικά, έδρασαν για δεκαετίες στο Ανατολικό Αιγαίο και με την τόλμη και την ανδρεία τους δημιούργησαν ένα εκπληκτικό θρύλο, μια και ο ελληνικός λαός πάντα θαύμαζε και τραγουδούσε την τόλμη και την παλικαριά.

Ευχαριστώ.

0: Δεν είναι καλά.
1: Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλ

Όλυμπος, ήλιος και μόχθος, ίδρος και πείσμα, χορός και γλέντι, τραγούδι του έρωτα, ζωή στη πέτρα, στα λέτρη, στο αμόνι, κουπί στη σκέρωνα και πάλι τραγούδι, στο χέρι της μάνας, ρούχα και άρτος, μωρό στο σεντόνι, αγράτη και ασκούλη, φευγός στις πόρτες, ρητίδες και αράχνες, φαρμάκι το δάκρυ, άπονη θάλασσα. Γιατί η Πανδώρα, σπασμένες αντένες, χόρτα στο δώμα, τσαμπάλια της θλίψης, η γούφα νεκρή, λύρα και θρήνος, μετανάστευση, αβάσταχτος πόνος, κάθε εξοκλήση, μετάνοια και δάκρυ, λουλάκι και ασβέστης, λιβάνι ελπίδας, στάδιο σοκάκι, κόρακας μαύρος, ως πότε Θεέ μου, κουράγιο κανένα. Τέλος την πόρα, το χέλι πίσω, αγνώριστος γέρος, ξενόγλωσσα εγγόνια, άλμπουμ, βιβλία, παλιές διηγήσεις, η μάνα στο γιο, αλήθεια ή μύθος, αλήθεια παιδί μου, παλάκια, βρουκούντα, τσαμπούνα και λύρα, αχ, πέτρινα χρόνια.

αρχιστής, ολυμπίτικος χορός που χορεύεται την αυγή στους γάμους, πάνω στα πεζούλια της αυλής ή στα καντούνια.

0: Ελλάδα. Ο Κυπέρος.
1: Παράδειγμα. Για σου χρονιά,

Αμόνο με, Παναγιά.

Opa!

Πάρα μου, πάρα μου.

Πού είναι μακριά!

Ραδιοτσάμπουνο. Η λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Ναι.

Oh, my God.

Δεν μεθύσαμε τίποτα, δεν μεθύσαμε. Μπρος, μπρος, δώσ' το καναλάκι.

Oh.

Oh,

0: Δώσε μια λαμπάδα εκεί πέρα.
1: Δώσε μου το πόδι.
0: Δεν υπάρχει
2: καλό κουτάκι. Καλό κουτάκι.
1: Καλό
2: κουτάκι. Καλό κουτάκι. Καλό κουτάκι. Καλό κουτάκι. Καλό κουτάκι. Καλό κουτάκι. Καλό κουτάκι. Καλό κουτάκι. Καλό κουτάκι. Καλό κουτάκι. Καλό κουτάκι.

0: δάσκαλε! Γεια δάσκαλε!
1: Oh!

Oh, my God.

Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο

0: Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Παπά. Το σπάς καλός άλλος.
1: Γεια σου Μανώλη. Ο Ιορδάνης συνέχει. Η Βρεβάντα, ο Ιορδάνης συνέχει. Ο Ιορδάνης συνέχει.
0: Ο Ιορδάνης
1: συνέχει. Ο Ιορδάνης συνέχει. Ο Ιορδάνης συνέχει.

Το φως δε παλιώνει, σαν αμφορέας με παλιό γλυκό κρασί γεμάτος. Ίσου χωριό μου, μην πλασες στις γης το κάθε κράτος. Στην Όλυμπο πομείνασι οι γέροι και το αγέρι, κι οι νέοι ερεματίσασι στις γης τα πάνι αίρι. Εν έχει πλέα στα ουνιά βόσκησες και οσκαρία, μη εμαούνε στο στενό, σκαφιάες στη Σαρία. Μέσα σε κατελήματα κι αυλές χορταριασμένες, κοίτου τεγλέντια και χωρί, μνήμες αραχνιασμένες. Όλυμπος ήτον η βοσκή, η δρύλα κι η σιτάκα, τώρα είναι τα γυμνά ουνιά, τα χαλατά μητάτα. Όμως τι κι αγερνάει Όλυμπος, όσο κυλούν οι χρόνοι. Παλιώνει η λάμπα, μα το φως ποτέ του επαλιώνει.

Μπράβο, Μινά, μπράβο, Άγιε Επίτροπε.

Να σου

αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στις παραδοσιακές διασκεδάσεις στην Όλυμπο της Καρπάθου. Ίσως γι' αυτό η σκοπή είναι αργή, ακριβώς για να δίνεται στον τραγουδιστή ο απαραίτητος χρόνος για να ταιριάσει τη ματινάδα. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν είναι εύκολο να γίνει στον γρήγορο ρυθμό του χορού. Όμως από την παράδοση μας έρχεται η φήμη κάποιων ικανότατων τραγουδιστών που είχαν τη σπάνια δυνατότητα να στιχουργούν αλλεπάλληλες ματινάδες στο χορό. Τραγουδιστών με χυμαρόδη έμπνευση και καταπληκτική ετοιμότητα στις απαντήσεις και ανταπαντήσεις. Τέτοιος ήταν στην Όλυμπο ο Νικόλας Μπαλάνος, μορφή θρυλική στην παράδοση των Ολυμπίτικων Γλαιδιών. Η ακμή του εντοπίζεται στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. Η φήμη του στον καιρό του είχε ξεπεράσει τα όρια της Ολύμπου και είχε απλωθεί στην υπόλοιπη Κάρπαθο και στα γύρω νησιά. Την ίδια εποχή, ονομαστός τραγουδιστής στην Κάσο, με φήμη εφάμιλη με την φήμη του Μπαλάνου, ήταν ο γιος του Νικολή. Οι κορυφαίοι αυτοί τραγουδιστές των δύο νησιών δεν είχε τύχει να γνωριστούν προσωπικά. Είχαν όμως απακουστά ο ένας τον άλλον. Ο Μπαλάνος εκείνη την εποχή δούλευε στην Ουγγαρά σε ένα καΐκι χαλκίδικο. Το καΐκι πέρασε κάποτε από την Κάσο. Αντάμωσαν τότε ο Μπαλάνος με τον γιο του Νικολή, κάθισαν στο καφενείο και άρχισαν μια καταπληκτική ποιητική μονομαχία. Τα κείμενα εκείνων των ματινάδων διασώθηκαν σε κυρόγραφο του Νικολή Παυλίδη. Από τον Νίκο Νικήτα στο ρόλο του Μπαλάνου και τον Γιάννη Παυλίδη στο ρόλο του γιο του Νικολή, που και οι δυο πρέπει να σημειωθεί είναι εγγονή του Μπαλάνου, γίνεται προσπάθεια αναπαράστασης εκείνης της μουσικής και ποιητικής μονομαχίας σε γρήγορο ρυθμό, όπως ακριβώς έγινε από τους δυο εκείνους φημισμένους τραγουδιστές.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Μα κάτι θέλησε να αγοράσει ο Βαρχάρης και αυτοί ξανάπιασαν τη λύρα και συνέχισαν την ποιητική στιχομηθεία μέχρι ότου να γυρίσει ο Χαλκίδης από την αγορά.

Οι Ιταλοί για να φτιάξουν πολυβολία τα χάλασαν όλα. Σε μια διασκέδαση στο Φιλιππάκι τον καφενέ, ο Αντώνης ο Καστελοριζιός, μην ξέροντας για την καταστροφή, λέει στον Νικολαίδη που έμπαινε εκείνη την ώρα στο καφενέ.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ από το Εθνικό Στάδιο της Αφοντζέας θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα μεταξύ των ομάδων της Αυλώνας, Ολύμπου Καρπάθου και...
1: Αυλώνας
0: Αρχαγγέλου. Ο κύριος Γερανής λοιπόν είναι από τον Αρχάγγελο. Τι λέτε, έχει η ομάδα, έχετε καλή ομάδα.
1: Έχετε καλούς, πήραμε ένα διεντήλο του Κουτούζεμα.
0: Το Κουτούζεμα, έτσι, καλώς.
1: Έναν Ισπανό του Εμπουτιού.
0: Εμπουτιού, αυτή πέφτουνε στο
1: παππούμενο. Και ένα Γάλλο του Κολοκοσιού.
0: Κατεβαίνει λοιπόν η Αυλώνα Ολύμπου Καρπάθου. Θεματοφύλακας είναι ο Παραμουρισμένος. Άμυνα είναι ο Πυρηπυρίου επιταυτικού και ο Καροκότσιλος. Αυτός είναι καιρός γιατί έχει γερά κοτσίλια. Ο Τέφελα. Μετά στο κέντρο είναι ο Ελιπέδιο με το Κολάι που είναι το νούμερο 10. Ο Μιξοφίτηλος προσαρμονιασμένος, εστηρισμένος και τελόγου. Στους αγροματικούς είναι ο Παρατσούαλος, ο Μελέης Μάφε, ο Απομουθλισμένος, ο Βαθιλοϊσμένος, ο Αμελέης Εά, ο Τζάφτης και ο Πανοκάουλος. Ο προπονητής είναι ο Τσικίρδισμένος. Και θα περάσουμε τώρα στον συνάδελφο εδώ, τον κύριο Καρένα, να μας πει και πώς κατεβαίνει ο Αρχάγγελος.
1: Καλησπέρα σας. Τερμαφύλακας είναι το Αγλούπα, άμυνα είναι το Χέρι Μπιχέρι, στη μέση της άμυνας είναι ο Χασταλίκη, ο Ναμοτιώρης είναι αριστερά,
0: ναι.
1: Στη μέση ο Ξελεματικός, μπροστά είναι το Κολοκοσιό, στη μέση του Εμπουτιού με το Κουτούζεμα αριστερά. Ο Τζιαλόφτης είναι μπροστά με το Βουρβουλιό και σέντρεφορ στην επίθεση είναι ο Κολοφύρας.
0: Για πες μου και τους αυτοματικούς.
1: Στο μπάγκον είναι ο Φίστιλντας, ο Ιουμπρίνο, ο Ιπνές, ο Ιαρένης, Πάρβου. Ο προπονητής μας είναι ο Ίνταμου.
0: Ο Ίνταμου.
1: Στη σέντρα είναι ο Εγκουκιού με το Κολοκοσιό.
2: Ξελιματικός με την μπάλα στα πόδια, παίρνει την μπάλα... Το Κολοκοσιό, τη δίνει στο Εγκοτσιού. Εγκοτσιού με μια στο Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Γλίωρα, ο Ναμοτσιόρης μοναχός που κατεβαίνει από αριστερά και μια δούμε ο Ιαροκόκα, ο Ιαροκόξιλος. Ρίχνει το πετσέτο ο Κολοφύρας και κουτουλιάζει γκολ. Γκολ, 1-0. 1-0 το Λέδωνα. Πανηγυρίζει. Μπράβο ρε Κολοφύρα.
0: Πανηγυρίζουν οι τυπώδοι αφεγγελίτες. Κάνε να κάνουμε τραπέζι να βάλουμε το θεματοφύλακα ενός και το παραμονισμένο να βάλουμε το παραζουάλ. Έτσι έγινε. Τώρα η σέντρα συνεχίζει τα αγώνα. Υπάρχει μια έκρηξη αδιασμένη στο Λιπέντε. Λιπέντε με το κολλάκι, καταλάβει με του εφήτε. Στηριζόμενο κόβει ο Κολοκοχιό, τον κοκκιού, ο κοκκιού. Ο κουτούζημα, το κουτούζημα στο Γιαλόφτη. Πώ το λέτε εσεί, Γιαλόφτη. Ο Γιαλόφτη πάντα την έφυγε ο Πυρηπυρίου. Ο Πυρηπυρίου στο Σαλονιασμένο, ο Σαλονιασμένο στο Τελόγκο. Τελόγκο που το κοινιά εκεί πέρα ο Κολοκοχιό, το Κολοκοχιό από πίσω του. Πάει ξυλιπατικό. Στο τριπλάρι, τα κρυπλάρι με του εφήτε. Με του εφήτε στη μέσα του Τελόγκου, Τελόγκου στο Τέπελα. Το χασταλίκι μπάλο του
2: κόκκι στα πόδια του με το Χίρι περνά του. Πλασάρει ο εστερημένος και πέφτει ο Φλωσσέρνιος, ο Αγλούπας εκ γκολ.
0: Εστερημένος και εκτός από την Αθήνα. Συνεχίζεται λοιπόν ο αγώνας.
2: Στη σέντρα είναι το Κολοκοσιό μετά τον γκολ με τον Τζιαλόφτη και το Κουτούζεμα. Δίνει ο Τζιαλόφτη στο Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Τζιαλόφτη, ο Τζιαλόφτη στο Κολοκοσιό πίσω, τρέχει το Κολοκοσιό. Δίνει στο Κουτσίου, το Κουτσίου στο Ξελεματικό πίσω, Ξελεματικό στο Χίρι Μπιχίρι. Το Χίρι Μπιχίρι στο Χασταλίκι, παίζει την μπάλα πίσω με το Φίστιλντα, Φίστιλντα στο Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Κολοκοσιό. Το Κολοκοσιό στο Ξελεματικό, κατεβαίνει ο Ξελεματικός στο Βουρβουλιό, με μια στο Βουρβουλιό, το Βουρβουλιό στο Τζιολόφτη. Ο Τζιολόφτης κατεβαίνει μοναχός του, λύνει τον Κολοφύρα, ο Κολοφύρας μοναχός του. Πέφτει την πάνω με το κολλάει το πάνω του, κλωτσιά δυνατή στον Κολοφύρα.
0: Σκότωσε το Κολοφύρα.
1: Εγώ δεν ξέρω, δεν θα πω να δω και εμάς το.

Ραδιοτσάμπουνο. Η Λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της Αδελφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Όταν πήγε στην Αθήνα ένας Ολυμπίτης, συνηθισμένος όπως ήταν να παίρνει τσιγάρα Βερεσία, πήγε να αγοράσει τσιγάρα από κάποιο περίπτερο. «Δώσε μου ένα πακέτο τσιγάρα και γράψε το κουμπάρε». «Κουμπάρε, εδώ δεν γράφουμε», του λέει ο περίπτερας. Και ο Ολυμπίτης του λέει αφελέστατα: «Μπράβο μνημονικό να που έχετε στην Αθήνα».

Γεια σας, παιδιά.

Αμόνομαι. Αμόνομαι. Αμόνομαι.

Πάρα μου, γεια σου, πάρα μου.

Yeah.

Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

Oh, my God.

Εδώ, κύριε.

Δεν πετύχαμε τίποτα. Μπουκάλι, δεν πετύχαμε τίποτα. Μπουκάλι, δεν πετύχαμε τίποτα. Μπουκάλι, δεν πετύχαμε τίποτα. Μπουκάλι, δεν πετύχαμε τίποτα.

Όλοι όπως αυτό δεν διαφέρει τους τέτοιους άνθρωπους και δεν θέλουν να την καλυπτύνουν.

Oh!

0: Opa! Oh, that's nice.
1: Mm-hmm.

Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν

0: δάσκαλε.
1: Δάσκαλε.

Thank you.

Να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τον διάλογο, να βρω τ

0: Γεια σου Βασίλη! Γεια σου Μανώλη! Να την αγαπάω! Το σπόλι σου ήταν ο Σάββαρος!
1: Γεια σου Μανώλη! Σε κουλαντάνη συνέχει! Στην Βρεβάντα, ο Λιωτάνης συνέχει που δεν θα τα πούνε!
0: Εδώ είναι, εδώ είναι!
1: Αν δεν περνάς πριν τα μάτια, εδώ είναι!

0: Δεν υπάρχει.
1: Αν μας βαράει και θα πω στον τέλος.
0: Για να βγω στον τέλος.

Ha, ha, ha.

όπως το ξέρω το τραγούδι. Έτσι. Για πες να μας το διορθώσεις.

έτσι, πήρα σου εδώ.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ένα μηδέν που δεν υπάρχει.